0: Είδαμε ένα ψηλό στη συγκέντρωση. Θα πήγανε με στον κόσμο.
1: Αν ήξερες καλά τους, αφιανό.
0: Γνωριζόμαστε από παλιά. Μετά έμαθα πως έγινε χαφιές. Είχε μπλεξίματα μαζί τους. Τώρα θέλω να τον ξεφορτωθούμε.